0: 5.
1: Ναι. Σιάινο, Rain Dance. Α, είδαμε ένα μάλλον στάρι hit. Πες, εδώ είναι πρόσλο. St. John Roses. Ή όνος το επίλο, ποτσέτακ να σέρπσκομ, άιμος νίμι, πόρνενος σε μπάρεμς.